Σελιέ χορονταών, λαραραρα, τα κλειτό αχαρών. Σελιέ χορονταών.